φάγε ρούγα από μπεμέντε. Που χαροκατφούχτα κτρίφα κονεβέτε. Είσαι μικρογύρι, είσαι τεροστροβίτε. Κατλάτα, κοντιωτόλαντ και τσα ζελελε. Να κφεράρι, πόρσι, κατ' ει πόρσι, κλείσαν πλάτα. Μον το γιούτκα, ει άτου, σαν τα φόιο.

φαγερούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, είσαι τεροστροβίτε. Κατλάτα, κοντιωτόλαντ και τσά, ζελελε. Να κφεράρι, πόρσι, κατ' ει πόρσι, κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιουτ καϊσά του, σαν τα φόιο.